95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 17 ετών. Μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Εντόπισαν πάνω από 3.000 όπλα, όπως μαχαίρια, σιδηρογροθιές, στιλέτα και σπαθιά, μέσα σε κοντέινερ από Κίνα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών, 20 και 18 ετών στη Λυκόβρηση, φέρονται να είχαν εξαπατήσει 90χρονοι, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Χάος στην Αλβανία λόγω των βίαιων διαδηλώσεων. Πετροπόλεμος και Μολότοφ ανάμεσα σε αστυνομία και φοιτητές. Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα κατά της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Ράμα. Στο πλευρό του Tom Cruise ο Ben Affleck, μετά την εμπορική αποτυχία της τελευταίας του ταινίας με τίτλο Digger. Γιατί πανηγυρίζεται όταν μια φιλόδοξη ταινία αποτυγχάνει, αναρωτήθηκε ο Affleck. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
1: Βελτιωμένο το σκηνικό σήμερα, συννεφιές με ως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες 21 βαθμούς. Αρκετές συννεφιές και αύριο, 19 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95.

0: Παρακαλώ. Για τα μηνύματα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Βραβεία Μικόνου. Φυσιολογική γάμη. ATM στο Περιστέρι.

0: To the Sun. 8 λεπτά μετά τις 7, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση τέτοια ώρα?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου στην άνοδο από τη Λένορμανο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από του Ρέντι έως την Παραλιακή. Κίνηση έχει και λεωφόρος Φίλης στην άνοδο στο Καματερό, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, επίσης λεωφόρος Γαλατσίου στο ρεύμα ανόδου προς Βέικου και τέλος κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη στον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, τι κάνατε χθες?
2: Βαριέμαι.
0: Για λέγε.
1: Τίποτα, σε δουλειά, σε τρέχαμε αργά. Αυτά, βαρετά πράγματα. Ναι.
0: Εσύ?
3: Και εγώ, βαριά. Βαρετά πράγματα,
0: δεν. Τι μωρέ.
3: Μα δεν έκανα τίποτα. Πήγα σε ένα φυσιοθεραπεία, πήγα σπίτι.
0: Πάλι φυσιοθεραπεία.
3: Ναι. Έχω 3 φορές την εβδομάδα.
0: 3 φορές.
3: Ναι, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Εσύ?
4: Τίποτα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ χθες τελείωσα από εδώ. Ναι. Πήγα λιγάκι σε εργοτάξια. Μετά πήγα στην άλλη. Δηλαδή, γενικά επέστρεψα νωρίς σπίτι. 3:30-4.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί. Λίγο ριζάκι. Κόκκινο. Πώς, με ντομάτα ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μισό μπολάκι στην κυριολεξία τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν πίναγα.
1: Ναι.
0: Το βράδυ χτύπησα. Εντάξει, μετά από 2 μέρες ξανά. Χτύπησα άλλη μία μοσχαρίσια.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και παχυντικό αυτό.
0: Όχι, εντάξει. Και μετά, παιδιά, κοιμήθηκα κατά τη μία. Έχω κοιμηθεί 4 ώρες, νιστάζω.
1: Ναι, καλά κάνεις και νιστάζεις.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν νίσταζα, ήταν ήμουνα ξεκούραστο. Έτσι και μου λέγεις, πάμε να φύγουμε, πάμε έξω κάπου, θα ήμουνα τίγκα. Αλλά κοιμήθηκα στη μία η ώρα, μετά σήμερα το πρωί δεν σηκωνόμουν.
1: Ήρθες όμως, Μιχάλη.
0: Αυτό ήταν το λάθος.
5: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Θα πει παραμονή της Παρασκευής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι και άσχημα. Και αν έχετε και γενέθλια, ακόμα καλύτερα. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικοί, υπεύθυνοι και βαθιά συνδεδεμένοι με το χώρο και τους ανθρώπους που θεωρείτε οικογένεια. Διαθέτετε γοητεία και μια κοινωνική παρουσία που συχνά σας κάνει δημοφιλής. Όμως η μεγαλύτερη δύναμή σας βρίσκεται στο μυαλό. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Λουκιανός.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, ναι. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1920, δεν υπάρχει ο Μάριο Μπούζο. Αυτός που έγραψε τον Νονό. Κρις Ντεμπέλ, 78 ετών, Βρετανός, Ιρλανδός τραγουδιστής και μουσικός, η γενέθλια σήμερα. Σάρα Φέργκισον, 67 ετών, μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα κτλ. Χάλι. Κόλαση. Τι άλλο. Σας είμαι το 2000, U2, νούμερο 1 στην Αγγλία, με το It's a Beautiful Day. Σας είμαι το 2011, η Lady Gaga, ο Stevie Wonder και ο Usher είναι επίτιμοι καλεσμένοι και τραγουδούν στα 65 γενέθλια του Προέδρου της Αμερικής, του Bill Clinton τότε. Σας είμαι το 2021, Elton John και Dua Lipa, νούμερο 1 στην Αγγλία, με το τραγούδι Cold Heart. Πάμε πολύ πολύ πίσω. Σας είμαι το 1956, ο Little Richard ηχογραφεί το Good Golly Miss Molly.

0: Πρωινό breakfast. Τι πιο νόστιμο και πιο χορταστικό πρωινό από με οικονομικές επιλογές στα Lidl, μόνο με ένα ευρώ. Θα βρεις 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι και εκλεκτό χωριάτικο ψωμί σε φέτες. Δίπλα μαρμελάδα, κεράσι ή ροδάκινο, για να είσαι φαν του γλυκού, εντάξει. Λαχαριστό επίσης κέτσαπ για να νοστιμήσει το αλμυρό τότσου. Αν προϋποθέσεις αλμυρά. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και απαιτεί σωστό πρωινό στα Lidl, από τα Lidl. Γιατί βεβαίως αξίζει. Τι άλλο έχουμε. Ε,
1: τι
0: α, μιλάτε, ρε.
2: Τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
0: Για ξυπνάτε.
2: Μα τι ξύπνοι είμαστε.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Μα τι εννοείς. Τελτικότα.
0: Τι θέλω.
2: Τι θέλεις, Μιχάλη μου, κότα ή αυγό.
0: Έρχεται μετά, ρε.

0: Τα 22. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λιγάκι. Γιατί...
1: Πού πας τέτοια ώρα!
0: Να δω πού πας, πού είσαι, αν κοιμήθηκες, αν είμαι μόνο εγώ που νιστάζω σήμερα. Να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. 2-10-61-46-997. Τηλεφωνήστε μου, ειδικά αν είστε από αυτοκίνητο, να τα έχετε προτεραιότητα. 2-10-61-46-997. Σας έχω και το δωράκι σας, ένα πακέτο, αρωματικό πακέτο από την By Velceva, που έχει αρωματικά χώρου με stick diffuser, αρωματικά κέρια, άρωμα αυτοκίνητου. Οκ, okay, για να δω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Τι κάνετε, Μαρία? Πού βρίσκεστε?
2: Πάω να εργαστώ σκληρά σε ένα νοσοκομείο.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Τι ώρα κοιμήθηκες, για να καταλάβω.
2: Λοιπόν, κοιμήθηκα στις 2, λοιπόν.
0: Τη νύχτα?
2: Τη νύχτα,
0: κι
2: όμως, ναι.
0: Και πώς θα εργαστείς σήμερα?
2: Γι' αυτό δεν ξέρω. Θα το προστάμε.
0: Να σου δώσω ρεπό. Να σου δώσω ρεπό.
3: Καλύτερο ρεπό.
0: Πάρε ένα ρεπό, ρε παιδί μου.
3: Πάρε
0: ένα
3: ρεπό.
2: Υπάρχει.
3: Είναι και σε νοσοκομείο. Μην μου ρίξει τίποτα.
4: Δεν
0: πάνε
4: καμία
0: ένεση. Επειδή νιστάζει. Το πολύ μπορεί να σου κάνει ένεση σε λάθος κολομέρι. Δεν έχει διαφορά αυτό.
3: Μην μου αφήσει επάνω την ένεση, φοβάμαι.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποια περιοχή είσαι?
2: Τώρα είμαι Κλειφάδα.
0: Α, εντάξει. Και τι ώρα πρέπει να πας στη δουλειά, ρε παιδί? Κάτσε, πιέσαι ένα καφέ να συνέρθεις
2: την γιαγιά. Η αλήθεια είναι, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά θα καθυστερήσω λίγο.
0: Α, μπράβο. Πες, δεν μπορώ, με έχει κρατήσει ο κ. Τσαουσόπουλος, δεν θα το αργότερα. Οκ, λοιπόν, σου δίνω και το αρωματικό πακετάκι έτσι για να θυμόμαστε ότι μιλήσαμε μεταξύ μας, το By Velceva. Τι να κάνουμε, καλή δύναμη, τι να κάνουμε, τι ώρα θα τελειώσεις?
2: 3:30 ώρα.
0: Α, ωραία. Μην κάνεις τίποτα σήμερα. Πας πίσω και κοιμάσαι.
2: Ακριβώς αυτό θα κάνω.
0: Κάνε και βάλει και τίποτα σέρουμ και τίποτα τέτοια και κάτσε άραξε.
2: Βέβαια.
0: Οκ. Τέλεια, μείνε στη γραμμή. Thank you. Spencer Davis Group.

0: Spencer Davis Group, Give Me Some Love. 7:25, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε το Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, να του κάνουμε έκπληση για λογαριασμό, σας παρακαλώ τηλεφωνήστε μου εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μας δώσετε, ένα τηλέφωνο και τι θέλετε να πω σε αυτόν ή αυτήν. Okay? Όλο αυτό, αν βαριέσαι, θα το κάνεις και εμείς, θα το βάει τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί το ίδιο. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και πείτε του ή πείτε τη αυτό. Okay? Θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Υπενθυμίστε ότι το Vodafone See You προσφέρει αποκλειστικά σε φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις μέσα από το See You Around για να ζουν οι φοιτητές φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.

0: στα FM με τον Μιχάλη.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: πέντε. Δεν ξέρω, κορίτσια, αν καμιά φορά ξυπνάτε το πρωί, κοιτάζεστε στο καθρέφτη και λε σκέφτεστε, δεν υπάρχει κανένα φίλτρο από το Instagram να το βάλω στη μούρη μου και να βγω έξω.
1: Α, ναι.
0: Το έχετε σκεφτεί το πρωί. Λοιπόν, το έχουν βρει και αυτό. Λέγεται No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics. Βεβαίως. Μπορεί να μπει στο Emanuela, κάτω Παύλα Cosmetics, στο Instagram και να το βρει. Αν θέλετε να δείτε τι εννοώ, μπορείτε με μια βόλτα στο emanuelacosmetics.com επίσης ή αν πάτε για ψώνια σε επιλεγμένα Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε, έχουμε τηλεφωνήματα, έχουμε πελατολόγιο, για πάμε να το κάνουμε. Okay. Τι έχουμε, α, μάλιστα, οκ. Okay. Φέρε την τούρτα εδώ.

0: Δήμητρα. Δεν απαντάει η Δήμητρα.
1: Θυμάται.
0: Όχι, δεν μπορεί. Μπα. Sorry, μπαμπά. Δεν πάω κάτι.

0: must. Ό,τι βλέπω εγώ κάνω εκπομπή. Εγώ δουλεύω και εσείς πίνετε καφέδες εδώ, έτσι.
1: Εντάξει, λίγο. Καλά σου λέει.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό, δεν είναι δίκαιο, ούτε τίμιο.
1: Φτιάξτε
0: τώρα
1: καφέ κι εσείς.
0: Μα όχι, το θέμα δεν είναι ο καφές.
1: Τι?
0: Το θέμα είναι το λίγο μιλάω. Άντε από εκεί.
2: Πάλι. Το breakfast είναι τέλειο.
3: Ο Μιχάλης είναι σούπερ.

0: Ούτε συνεχίζουμε με τα τηλεφωνά για να δούμε. Θα ανοίξει κανείς τη γραμμή, τι γίνεται. Φαίνεται όλοι νιστάζουν σαν και εμένα. Κάτι γίνεται σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα ποιος έχει, εσείς, η Ναταλία εσείς ή η Χριστίνα?
1: Έχει οι δύο, και οι δύο είμαστε στο μάτι.
0: Ωραία, λοιπόν, αφορά στη Χριστίνα. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Πηγαίνουμε, λέει, μαζί στη δουλειά. Χρόνια πολλά στον, στον ζυγό της. Ζυγός είσαι?
1: Είμαι.
0: Όχι, όλα. Εντάξει, να, η μάνα, η Ναταλία, τα ξέρετε. Αλλάζεις άποψη 18 φορές την ημέρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Χρόνια πολλά από τη μανούλα, σ' αγαπάει, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Bye. Οκ. Τι να κάνω, οι αλήθειες είναι αλήθειες.
2: Ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.

0: Έλα, Βαγγέλη.
1: Τι τι
2: γίνεται.
1: Δεν πάνε στη δουλειά, τι κάνω.
3: Παρακαλώ.
1: Έλα, Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Τι γίνεται.
3: Καλά.
4: Happy birthday to
1: αυτό. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Έχει έρθει ένα μήνυμα το Βαγγέλη και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε μου, λέει στον άντρα μου, το Βαγγέλη που έχει γενέθλια σήμερα, να του πει πω εγώ και ο γιο μα τον αγαπάμε πολύ και να συνεχίσει να λέει πάντα στο γιο μα: ρώτα τη μάνα σου. Και για την τεράστια υπομονή που έχει μαζί μα, να είναι πάντα γερό και δυνατό, λέει η Έλενα.
3: Έτσι λέει. Εντάξει, καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bye.

0: Upside Down Boy, you tell me. Έχει Αθήνα μήνυμα εδώ, λέει καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την διπλή πρόσκληση που κέρδισα μέσα από το σταθμό σας για τη θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς». Περάσαμε λίγο μια υπέροχη βραδιά. Συνεχίστε να μας χαρίζετε όμορφες στιγμές και υπέροχες εκπλήξεις μέσα από τη συχνότητά σας, λέει η Γιώτα. Okay, Γιώτα. Πάμε να ξαναδώσουμε και σήμερα. Νέα θεατρική σεζόν, «Η ιδέα της χρονιάς» στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, πρωταγωνιστούν Άκης Αγγελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Μπογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων γενικά να ξέρετε στο ticketmaster.gr. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Θέλετε? Αν ναι, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Okay. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για το θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7 αύριο, η ιδέα της χρονιάς, στις 9 το βράδυ, αύριο Παρασκευή.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιού.

0: Love Desire, τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός, η δημιουργικότητά σας μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες για εσάς τώρα. 10. Ταύρος, μη βιάζεστε να καταστρώσετε ένα σχέδιο στην εργασία σας που μπορεί να φανεί πιο δύσκολο στη ροή του. 8. Δίδυμη, μια εξαιρετική μέρα για τα αισθηματικά σας, αλλά η εργασία σας μπορεί να σας αναγκάσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9. Καρκίνος, προσέξτε κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις στη δουλειά σας. 8. Λέων, η αφηρημάδα σας είναι χαρακτηριστική σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη. 7. Παρθένος, μια ξαφνική εκδρομούλα θα σας φτιάξει το κέφι και πιθανό να σας οδηγήσει στην αποκατάσταση μιας διαταραγμένης σχέσης. 8. Ζυγός, οι συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα σας χαροποιούν και σας ανεβάζουν ψυχολογικά. 10. Σκορπιός, η εποχή είναι θετική για εσάς, όμως οι μέρες αυτές έχουν μια μικρή δυσκολία. 9. Τοξότης, νέοι ορίζοντες αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και θα πρέπει τώρα να φιλοσοφήσετε διαφορετικά τη ζωή σας. 9. Εγώκερος, η εργασία σας θα σας προσφέρει πολλές ανταμοιβές και ικανοποιήσεις. 10. Υδροχός, θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να φτάσετε στην επιτυχία που ονειρεύεστε. 8. Και τέλος, ηχθείες, κάποιες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας απασχολήσουν πιο έντονα σήμερα. 8.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθεση DJ Μιχάλης Σασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
4: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
16: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
17: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
18: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
17: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
18: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
17: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Εσύ, σκουριάσαμε!
1: AC, ξεσκουριάσαμε!
4: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!

0: κέικ. Μήνα πήγαινε με εκεί. Ε, λοιπόν, θα σε πάω. Και θα σε πάω μάλιστα στην κουζίνα. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύεις στο σπίτι. Ετοιμάζεις το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά αλλά και στην εκτέλεση. Με την Silver Crest, η καινοτομία, η ευκολία και η απλότητα βρίσκουν τη θέση τους σε κάθε μέρα σου. Μια γάστρα ή ένα τηγάνι από χύτο αλουμίνιο, μια φριτέζα θερμού αέρα και μια επαγωγική εστία γίνονται σύμμαχοί σου σε κάθε μαγειρική περιπέτεια. Το θέμα είναι να φάμε. Γιατί το να ευχαριστείς σε κάθε στιγμή στην κουζίνα είναι πραγματική πολυτέλεια. Στα Lidl, γιατί εκεί θα βρεις τη σειρά Silver Crest, γιατί αξίζει. 8 και 3 λεπτά. Πού είναι η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 20 λεπτά από το κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5 με 10 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας, επίσης έως Κηφισίας.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Βαριέστε ήδη, αποτέλεσμα.
1: Προς το παρόν.
0: Οκ. Bye. Hey. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό στη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλη προς τη Γέφυρα της Αχαρνών. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, κοντά στη σχή του Νέα, έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου. Κίνηση έχει και η άνοδο στη Συγκρού και της Αρδιτού, αλλά και η ενηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 9 52 9.

0: Turn the lights off, σβήστε τα φώτα, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Είναι πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται πρωί-πρωί να σβήσει τα φώτα.
1: Όχι,
0: θα γυρίσει από την άλλη και κοιμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Θε να ακούσει πρωινέ καλημέρε. Γιατί έχει και βραδινέ καλημέρε. Α, το διάλογο. Δεν του αντέχω αυτά που ακούω. Πρωινέ καλημέρε.
2: Πρωί-πρωί, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν το έχει ακούσει αυτό. Πρωινέ καλημέρε. Δεν λέγατε αυτό. Δεν υπάρχουν βραδινέ καλημέρε. Λέγε, τι θε να πει. Σήκωσε το χέρι σου να πω κάτι, κύριε.
2: Ναι, αλλά τέλο πάντων.
0: Για λέγε, τι. Στο χάλασε.
2: Ναι, μου χάλασε. Λοιπόν, τέλο πάντων, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω τα πράγματα που μία γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει σχετικά με το αντρικό σώμα.
0: Τι είναι, δεν μπορώ να
2: καταλάβω. Θα σου εξηγήσω.
0: Να ανάβει τα φώτα, να το βλέπει. Δεν μπορεί με στα σκοτάδια και κατά τι κουβέρτε.
2: Λοιπόν, όχι, έχω πιο light πράγματα, Μιχάλη, που εγώ. Λοιπόν, καταρχήν την ικανότητα του εγκεφάλου σα να μην σκέφτεται τίποτα για ώρε. Είναι πολύ σημαντικό. Το κάνετε αυτό.
0: Ναι,
2: ναι. Πώ το κάνετε, δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Κατεβάζουμε το διακόπτη, δεν είναι τίποτα. Απλό.
2: Εμεί σκεφτόμαστε συνέχεια.
0: Εμεί χειριζόμαστε τον εγκεφαλό μα. Εσεί δεν τον χειρίζεστε. Γι' αυτό παίρνετε φωτιά.
2: Ναι. Τέλο πάντων τώρα. Επίση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Μιχάλη. Τον αφόρητο πόνο που νιώθετε όταν χτυπήσετε στο ομό.
0: Πού, και κάτω.
2: Ναι.
0: Πονάει, ρε.
2: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό.
0: Κοίτασε εσείς που δεν έχετε τίποτα και κάτω. Ό,τι το έχετε είναι κρυμμένο μέσα. Έλα.
1: Πονάει.
2: Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε τώρα
0: πώς. Πονάει, δεν γίνεται.
2: Ναι. Επίσης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε σεξ με κάθε καινούργια κοπέλα που γνωρίζετε. Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ψέματα.
2: Το θέλετε.
0: Μα από εκεί ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Με την κάθε μία ντροπή. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει κάθε μία. Μην το κάνεις. Με όλες.
2: Α, με όλες. Χειρότερο. Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ότι κερατώνετε, λέει, μόνο σωματικά και όχι συναισθηματικά. Είσαστε, λέει, αθώοι. Μα είναι δυνατόν.
1: Καλέ, κλείσε την εκπομπή να γελάσεις, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορώ, καλέ.
2: Άντρας το έγραψε αυτό.
1: Τι αστεία.
0: Αυτό που λες. Εντάξει, είναι αρνητικό το να είσαι σε σχέση και να πηγαίνεις μάλι. Αλλά το ότι δεν πηγαίνει για συναισθηματικούς λόγους, αλλά πηγαίνει για σωματικούς. Αυτό έχει.
2: Τι.
0: Παιδί μου, έχει μια δικαιολογία.
1: Έχει αποδειχθεί. Υπάρχει.
0: Ναι, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Θα πω ότι είναι ένα ελαφρυντικό.
1: Κλείσε να γελάσουμε.

0: επειδή έχει αρχίσει, έχει φθινοποριάσει, πάει να το χειμωνιάσει κτλ. Έχει αρχίσει τη γκρίνια στις γυναίκες. Αυτά που έλεγες προηγουμένως, που δεν ξέρουμε εκείνο, ξέρουμε τα άλλα. Παρακαλώ να σταματήσει η γκρίνια. Υπάρχουν πράγματα. Τα πιο συνηθισμένα παράπονα που έχετε εσείς οι γυναίκες από τους συζύγους σας και πάτε και τα μοιράζεστε και στην ψυχοθεραπεία.
1: Α, μάλιστα. Ναι,
0: ξέρω εγώ, ο γάμος μας είναι στάσιμος και βαρετός. Η ερωτική μας ζωή δεν με ικανοποιεί για το. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου με αγνοεί. Ο σύζυγός μου δεν με γνωρίζει πραγματικά. Ρε κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, συμβαίνουν. Δεν αλλάζει. Έτσι θα
2: είναι. Έτσι είναι, παιδιά, τι να κάνω.
0: Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό από αυτό. Σε έχω παντρευτεί. Σε αγνοούμε, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτά που λέτε εσείς συμβαίνουν μόνο σε εσάς. Συμβαίνουν σε όλες.
1: Καταλάβαμε λοιπόν.
0: Πάρτε το απόφαση, μην τρελαίνετε. Αρκετά.
1: Ναι.

0: Για σουτ.
1: Η κότα. Ή το αυγό.
0: Έλατε παρακαλώ, ήρθε η ώρα με τη δυνατότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά, όπως χθες κέρδισε.
2: Ναι.
0: Όπως κέρδισε κάποιος χθες. Ωραία, 2-10-61-46-9-9-7, βγαίνουμε στον αέρα μαζί και αρχίζω την ερώτηση. Η κότα ή το αυγό. Υπάρχουν έτοιμες οι απαντήσεις, κλειδωμένες σε ένα αρχείο, δεν ξέρω με ποια σειρά είναι. Θα τα δούμε όλα καθόλου. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις. Όποιος χάνει, συνεχίζει ο επόμενος, όποιος είναι. Οκ, οκ. 2-10-61-44. Έτοιμος είναι.
2: Ναι, έτοιμος.
0: Μιλάτε, κάντε μου νόημα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
3: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη, πού είσαι?
3: Καλά, εδώ στο αυτοκίνητο.
2: Καλά.
0: Μάλιστα. Για ξέσφιξε λίγο, σ' ακούω αγχωμένο.
2: Αγχωμένος είναι, παιδιά.
3: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί, ρε, αγόρι μου.
3: Πιάνουμε, να σε πιάσουμε γραμμή, κάνουμε τάμα.
2: Τάμα.
0: Τι να σε ρωτήσω, οικό, τα αυγό ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, τι θέλεις?
4: Θέλω και αυτό.
3: Παναθηναϊκός.
0: Καλά, τα χάσεις. Η κότα ή τα αυγό.
3: Η κότα.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη. Σε ποια περιοχή είσαι τώρα σταθμευμένος, πού είσαι?
3: Λάρισα.
0: Στη
2: Λάρισα.
0: Τι κάνει η Λάρισα?
3: Έχει λιακάδα, έχει καλά.
0: Σοβαρολογίες. Μπράβο. Και από ό,τι ξέρω ετοιμάζεται για ένα καινούριο ανανέωση ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου.
3: Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό.
0: Μπράβο.
2: Πολύ καλά πηγαίνουμε.
0: Καλά πάμε, Τζιμ. Καλά πάμε.
2: Μπράβο, πάμε στην τρίτη.
0: Πάμε τρίτη. Η γότα ή το αυγό?
3: Αυγό.
0: Μάλιστα. Αχού. Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια. Bye bye bye.
4: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ήθελα να ήταν κι άλλο. Ρωτήσω αν θα τελείωνε και θα ολοκλήρωνε και τα λοιπά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιο?
5: Ο Πέτρο.
0: Πέτρο, κάτι κρύβει. Μίλα μου πιο δυνατά. Πού είσαι?
5: Στη δουλειά.
0: Α, δουλειά. Τι δουλειά είναι?
5: Στρατιωτικός.
2: Στρατιωτικός.
4: Προσοχή.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάστε. Προσέχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα με τους απέναντι.
5: Όχι, κανένα.
0: Σπαροδιά. Πάμε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Σωστός.
2: Σωστός.
0: Συνεχίζουμε. Αξιωματικός ή υπαξιωματικός είστε?
5: Υπαξιωματικός.
0: Υπαξιωματικός.
2: Ωραία. Πέντε.
0: Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ καλός, παιδιά. Είναι καλός.
0: Για ελάτε, για ελάτε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
2: Γιατί γίνεται?
0: Έχει καταλάβει την κομπίνα, εννοώ. Από το μάρκετ βάλανε 3-4-5, ξέρω πόσα είναι η κότα.
2: 7.
0: Στο 7 είμαστε.
2: Ναι.
0: Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Ρε Σύμπας, έχει κολλήσει το μηχάνημα και έχει πέσει μόνο κότα. Όχι, δεν θέλω να σε επηρεάσω να πεις κάτι άλλο. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
0: Εντάξει, το αίσθημα μια. Εντάξει, αν ήμουν και εγώ στη θέση σου, θα καταλάβαινα ότι δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα αλλάξει.
2: Ναι, παιδιά.
0: Πέσαμε στη στιγμή που άλλαξε. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
4: Κρίμα.
2: Κρίμα.
0: Ναι, όχι, το πήγαινε. Παρακαλώ, ναι. Είναι κανείς εκεί ή θα φύγω, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, πιο δυνατά, πιο κοντά. Βγάλε τα καλώδια και μίλα μου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από πού είστε?
6: Από το δρόμο.
4: Από το δρόμο.
2: Το δρόμο είναι.
6: Έχω το ραδιοφωνικό δρόμο, έτσι.
0: Το δρόμο είναι. Και αυτοί δίπλα εδώ, του ίδιου ομίλου είμαστε. Don't worry. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό?
6: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Μπράβο.
2: Παιδιά, τελευταία,
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
6: Συγκεκριμένα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πού είσαι?
6: Ενώ έξοδο Αστροπύργο που να είναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Πρόσεχε, καημένη μου.
2: Τελευταίο.
0: Η κότα ή το αυγό?
6: Τώρα θα πούμε την κότα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
6: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει. Next time. Ρε, εσύ γιατί δεν κερδίσα?
2: Ρε, παιδιά.
0: Δεν φταίω εγώ, εντάξει.
4: Ωραία.
0: Moonlight.

0: Moonlight versus Azotto, San Salvador. Τι ωραία, τι San Salvador Gaidies, Θεσσαλονίκη κύριε.
1: Τι έγινε,
0: Θεσσαλονίκη. Επειδή γενικά υπάρχει γκρίνια σε όλη την Ελλάδα, αχ, τα ενίκια είναι αυτό και δεν μπαζίσουμε. Μάστε, οκ. Viral έχει γίνει μια αγγελία στη Θεσσαλονίκη και αφορά την ενοικίαση μπαλκονιών με θέα το κέντρο της πόλης.
2: Φανταστικό.
0: Να το εδώ είναι. Συγκεκριμένα η εν λόγω αγγελία δεν αφορά σπίτι, αλλά δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θες να παραγάζεις, νοικιάζεις, όχι για πάντα, για μισή ώρα, για μια ώρα, τι θέλεις. Η εν λόγω αγγελία μάλιστα έχει αναρτηθεί σε γνωστή πλατφόρμα ενοικίασης κατοικιών. Αναλυτικά η περιγραφή της αγγελίας. Ενοικιάζονται δύο μπαλκόνια με θέα στο κέντρο της πόλης, το ένα 20 τετραγωνικά και το άλλο 23 στο δεύτερο όροφο και στο τέταρτο. Φαντάζομαι έχει διαφορά στις τιμές. Πάτε και τα δίνετε όλα τα ίδια. Άντε μπράβο. Το ένα διαθέτει ψυσταριά και παρέχει νερό από τη βρύση του μπαλκονιού.
2: Από τη βρύση κιόλα. Φανταστικό.
0: Ενώ η τουαλέτα παρέχεται έξτρα αναμέρα με το ποσό των 5 ευρώ.
1: Δεν πάμε καλά.
0: 5 ευρώ το σκατό.
1: Η φορά.
0: Κατάλληλα. Μάλλον είναι κατάλληλα τα μπαλκόνια αυτά για σκηνές 4 ατόμων, ακόμα και 6.
2: Ορίστε καλέ.
0: Δεν μα ενδιαφέρει ο αριθμό των ατόμων και τα κατοικίδια. Είμαστε οκ. Δυνατότητα παροχή φουσκωτή πισίνα με έξτρα χρέο. 10 ευρώ ανά ημέρα.
2: Τίποτα.
1: Ωραία, έχει και πισίνα, εντάξει, παιδιά. Αξίζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αξίζει, παιδιά. Αξίζει.
3: Τι θέα
0: θα. Σα παρακαλώ. Και η θέα και αυτά. Κάπου απευθύνεται. Αυτοί που πάνε και τα νοικιάζουν είναι Έλληνε και αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, να πάμε.
0: Και εσύ τώρα λε γιατί το ένα δωμάτιο κάνει 400 δωμάτια.
1: Γιατί.
0: Τζάμπα είναι.
2: Βέβαια, τζάμπα.
1: Ευκαιρία.
2: Βέβαια. Κλείστε το.
0: Θα το σκέφτηκα εγώ. Δεν είναι. Δεν έχει θέα το σπίτι.
1: Δεν έχει. Στον
0: κήπο. Στον κήπο και τέτοια.
1: Ναι, στον κήπο που με την πισίνα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πα και.
3: Πισίνα τόσο.
0: Εσύ, όπα ρε, εσύ εκεί στην Αηδία που μένει.
1: Στο κουκάκι δεν έχει.
0: Ε, καλά εκεί. Δεν έχει βεραντούλα.
1: Βεραντούλα έχω.
0: Νοικιάσαι την.
1: Να την νοικιάσω, βέβαια.
0: Έτσι κι αλλιώ Airbnb στην
1: Ελλάδα. Μισό λεπτάκι όμω. Ο κύριο αυτό θα περάσει από το σπίτι για να μπει μέσα. Για να βγει έξω στον μπαλκόνι.
0: Ναι, γιατί.
1: Μα συγγνώμη, δηλαδή θα βλέπω εγώ τώρα θα κάθομαι να βλέπω τηλεόραση να περνάει όποιο θέλει τώρα να πει.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν γίνεται, δεν θέλω.
0: Πάρε μία από αυτές τις τουαλέτες τις
1: χημικές.
2: Τις χημικές τουαλέτες.
1: Α, και χημική τουαλέτα στο μπαλκόνι μου.
0: Και όταν γεμίζεις θα κάνει μία έτσι και τα ρίχνεις από κάτω.
1: Α, ωραία. Καταπληκτικά.
0: Ρε νίκιασέ το.
1: Βέβαια.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ενώ οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάτε.
1: Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
12: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
11: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
12: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
11: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
13: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
11: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
14: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
14: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι?
14: Εννοείται πόσταρα. Social.
16: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris Zaltopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
18: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: I've got.
1: Beautiful things. Τι ωραία, τι καλά. Έχει χαλάσει η συσκευή σου, να ξέρεις ότι η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη και πάρα πολύ απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και τέλος. Μάλιστα, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay. Μπορείς το φτιάξει μέσα σε μια ώρα έως και 48 ώρες. Δηλαδή ανάλογα τη ζημιά. Πού το πέταξες μωρέ το κινητό?
2: Έλατε.
1: Έτσι. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πήγαινε κάτω ένα δώρο ρε παιδί μου.
2: Πεις,
1: είναι η Vodafone και τα φτιάχνει. Αλλά πήγαινε πεις τη Vodafone και πάρτε ένα άλλο κινητό.
2: Σωστά.
1: Συζητάνε δύο ξανθιές. Δεν ξέρω λέει τι δώρο να του κάνω. Για του λέει παρτουζάρα. Λέει αχ δεν μπορώ άλλες τέτοιες. Λέει τι εννοείς στου Ζάρα να πας και να του ψωνείς. Α λέει τώρα το κατάλαβα.
3: Τι ντροπή!
1: Τι ντροπή! Τι είπε, πάρ' του Ζάρα!
3: Νέσκο

0: Λόγω και είναι, παιδιά, τρελό. Τώρα μόλις. Δεν το ξέρω. Εντάξει, μπορεί στο Περιστέρι να το ξέρουν. Δεν ξέρω. Υπάρχει ATM στο Περιστέρι που βγάζει καυτή πίτσα.
1: Φανταστικό!
0: Το λέγεται Lost Slice. Είναι ένας αυτόματος πολιτής πίτσας στο Περιστέρι που προσφέρει 4 είδη καυτής πίτσας στο πεζοδρόμιο.
2: Τι ωραία!
0: Ο αυτόματος πολιτής πίτσας λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το ATM προσφέρει 4 επιλογές ζεστής πίτσας χωρίς την παρουσία πολιτή. Απευθείας στο δρόμο.
1: Κατευθείαν.
0: Δεν υπάρχει κάποιος κανένα. Τίποτα. Το ATM αντί για χρήματα βγάζει 24 ώρες το 24ωρο καυτή πίτσα με ζύμη μπριός σε 4 εκδοχές. Special, Pepperoni, Margarita και Caesars. Υπόψη δεν μεσολαβεί πολιτής.
1: Ναι.
0: Είσαι στο πεζοδρόμιο, περνάμε το αυτοκίνητο. Μα πεινάω. Απ' τα σταματάς, κάνεις την παραγγελία σου στην οθόνη του αυτόματου πολιτή και από μια ειδική εσοχή παίρνεις λίγα λεπτά μετά την πίτσα σου καυτή.
2: Φανταστικό!
0: Είναι τρελό. Η πίτσα κοστίζει 9 με 10 ευρώ, ενώ το μηχάνημα δέχεται και κάρτες. Μαζί με την πίτσα παίρνεις γάντια μιας χρήσης και μαχαίρι για να κόψεις τα κομμάτια.
2: Πολύ τέλεια!
0: Το ATM βρίσκεται στην οδό Εμιλίου Βεάκη 8 στο Περιστέρι. Να πάτε, αλλά μόνο φυσιολογικά, μην αρχίσετε πίτσα με ανανά με τόφου και σόγια και. Πίσαμε παστές αρδέλες.
1: Δεν
0: κάτι καμιά μαλακή. Είπαμε. Το μενού είναι Μαργαρίτα, Πεπερώνι, Special και Caesars.
1: Τέλεια.
0: Εμιλίου Βεάκη, 8 στο Περιστέρι.
2: Wow.
0: Τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Ναι, πρέπει να πάμε.
0: 11.30. Θα είμαστε εκεί.

0: Envolver. Για ελάτε παρακαλώ, γιατί αύριο Παρασκευή και έχουμε και κλήρωση. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκίνητων Δημήτρα Κόπλος. Αύριο θα σου δώσουν 4 ολοκαίνουργια ελαστικά της Goodyear για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης, οκ. Λοιπόν, η Δημήτρα Κόπλος με τα ελαστικά ΑΕ έχει τα πάντα. Έχει Goodyear, έχει Continental, έχει Michelin και μπορείς να τα αγοράσεις έως και με 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα υπάρχουν στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Okay, στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημήτρα Κόπλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο 8.30 εδώ από το νούμερο 1 breakfast θα FM με τον Μιχάλη. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της Δημήτρα Κόπλος ελαστικά ΑΕ είναι τεράστια. Με κορυφαίες εταιρείες leasing, Άγιο Στέφανος, Πειραιάς και Χαλάνδρι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό πάλι. Ναι, ναι, θέλω να ακούσεις
0: αυτή η εκπομπή είναι γίνει πολύ σοβαρή.
1: Ναι, κοίτα να δεις, θα μιλήσω λίγο για ζώδια, αλλά πολύ συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή,
1: ποια είναι τα πιο άστατα ζώδια σε άντρα.
0: Η άστατη. Δεν είμαι εγώ μέσα, να φεύγω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τον κρυό. Ναι. Είναι λέει από τους μεγαλύτερους μπερμπάντιδες του ζωδιακού. Εντάξει, ο κρυός. Δεύτερη θέση, ο Παρθένος. Φαίνεται λέει γλυκούλης και ησυχούλης, αλλά θα απατήσει.
0: Ναι. Εμένα είναι ο οροσκόπος.
1: Ορίστε.
0: Για λέγει.
1: Ένα κουδουνάκι. Λοιπόν, ο ζυγός.
0: Μα, καλά, αυτό δεν ξέρει να αποφασίζει ό,τι να είναι.
1: Ανοίγει λέει στα πιο άπιστα ζώδια.
0: Μάλιστα.
1: Και συγχρόνως είναι και από τους καλύτερους συντρόφους.
0: Και πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Βασικά, πώς γίνεται, μακάρι να γίνεται.
1: Ναι. Συνεχίζω. Το ξώτης. Κόριτσια, λέει, τι μπλέκεται με το ξώτη. Ο άντρας αυτός έχει χόμπι τη συλλογή εμπειριών.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο ζώδιο, Μιχάλη.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Θα σου πω εγώ ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Είναι η εγώκερη.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ ασταθής.
1: Η σιγανοπαπαδιές. Περίμενε, άκουσε με σε παρακαλώ. Η σιγανοπαπαδιές. Ναι, μεν κρατούν τους τύπους, είναι κύριοι και κυρίσουν ειδικές αξίες κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούν να κάνουν τα χειρότερα.
0: Βλέπεις τι λέει. Δεν λέει κάνουν. Μπορούν. Άντε, μας έσωσα.

0: Jay υποδέχεται σε λίγες ημέρες τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έρχεται Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Παναγία μου, μη βρέξει. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, είναι το φουτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Υπουργός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJs. Σε λίγες μέρες, πότε θα έρθουν οι προσκλήσεις?
1: Οι προσκλήσεις λογικά από Παρασκευή, Δευτέρα θα έρθουν.
0: Παρασκευή είναι αύριο.
1: Ναι, αύριο, από ή από Δευτέρα.
0: Ή από Δευτέρα θα έχετε και κάποιες προσκλήσεις. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ Άνιμα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθεις DJ Μιχάλης Ασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
4: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι ανεβαίνει στο θέατρο Ζήνα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβούλη.
16: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet VK Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
17: Electronet VK Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
16: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ, μόνο 354 ευρώ.
17: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899, μόνο 374 ευρώ.
16: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ, μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
17: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
19: Πες το στον Κωστίκα.
18: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
19: Πες το στον Κωστίκα.
20: Τι θα παραγγείλετε?
18: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
20: Πες το στον Κωστίκα.
21: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
22: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
23: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: 95.7 Radio DJ. Today's hit music.
1: Έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη, φέρονται να εξαπάτησαν 90χρονοι. Πώς περνάει ο καιρός, στα 30 της χρόνια έκλεισε η κόρη της Μαντόνα η Λούρδη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 7 μποφόρ και θερμοκρασίως 21 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
2: Είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Bad Times, τι ωραία. Ας υπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής που ακούτε είναι η Στοίχημαν, αλλά όχι μόνο εδώ, και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά, από το ύψος κόμβου Φιλής έως κόμβου Κυψίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης 20 με 25 λεπτά, από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, ενώ περιφερειακή Μητού 25 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η Άνδος από την Ιερά Οδό έως τη Γέφυρα Λυκόβρησης. Επίσης, κίνηση έχει Καποδιστρίου από την Αιωνία έως το Χαλάνδρη και τέλος το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλιστα, Χαριζάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Σταθεροποιητικά χθες το σύν 0,19% η αγορά, 2.603,70 μονάδες, στα 257 εκατομμύρια ο τζίρος. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ανωδική συνεδρίαση για το γενικό δείκτη. Η Wall Street χαμηλότερα, μείον 0,09, μείον 1,11 και μείον 1,88. Στο σύν 0,15 η Γερμανία. Το πρωί τα ασιατικά αισθητά χαμηλότερα, 1,36 χαμηλότερα το Hong Kong, μείον 4,37 το Τόκιο, 1,12 ευρώ δολάριο, 104 το πετρέλαιο, στα 4.167 δολάρια.

0: Ζαμέγκαν και μπαμ μπαμ. Τι είναι αυτά?
1: Όλα καλά, τίποτα.
0: Τι, κάτι mail, κάτι memo βλέπω.
1: Κάτι μηνύματα, ναι, ναι.
0: Μάστε, μα. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο τώρα.
2: Ναι, Μιχάλη μου, λοιπόν, παίζει κάποιο μουσικό όργανο, παίζεις?
0: Drums. Έπαιζα τώρα, δεν μπορώ, αλλά φασαρία τώρα.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Drums δεν μπορείς να παίξεις εύκολα στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Μιχάλη μου, και τι να δεις, έγινε μία έρευνα και λέει οι άντρες που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο δείχνουν και ποιοι είναι. Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε με τα πιο έτσι λίγο κλασικά. Βιολί.
1: Ναι.
2: Είσαι απαλός, είσαι απαλός, ευαίσθητος, εραστής. Ναι, ναι, και γενικά βρίσκεσαι σε μια αρμονία.
0: Μάστε.
2: Κόντραμπάσο.
0: Από εκεί ξεκίνησα πολύ μικρός.
2: Το κόντραμπάσο.
0: Μπάσο, όχι ηλεκτρικό, αλλά μετά μου άρεσε το drums και εκεί έκατσα στην drums.
2: Ωραία.
0: Που θα πει αυτά τα δύο να ξέρεις σε groups. Το μπάσο και το drums πάνε μαζί. Αν αυτοί δεν ταιριάξουν μουσικά, ακούσα αηδίες. Πάμε πιο κάτω.
2: Έχεις ένα επιβλητικό τρόπο γενικότερα και στην ερωτική σου ζωή. Είσαι πολύ επιβλητικός.
0: Και το δεκάμετρο.
2: Ναι, ναι. Τι ωραία που το κάνει. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Τρομπέτα. Τρομπέτα. Γιατί δεν κάνει τρομπέτα?
0: Θα φυσάω και θα φεύγανε τα αποτσίγαρα.
2: Εδώ λέει είναι πολύ μελωδικός αυτός ο άνθρωπος γενικότερα. Και ξέρει, ρε παιδί μου, πώς να ψιθυρίζει, λέει, λόγια στο αυτί του συντρόφου και έχει μια αισθησιακή εξερεύνηση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κιθάρα.
0: Κιθάρα.
2: Ναι, ναι, ρομαντικός, κλασικός όπως είσαι, είπες και εσύ, αισθησιακός, όλα καλά.
0: Δεν είπα εγώ, κιθάρα είπες.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω καμία.
2: Ρομαντικό. Τι είπες?
0: Μπάσο είπα μόνο. Έλα.
2: Εντάξει, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Καλέ. Λοιπόν, ηλεκτρική κιθάρα.
0: Ναι.
2: Παθιασμένος άντρας είναι αυτός. Έντονος.
0: Έντονος.
2: Ναι, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που το άφησα για σένα ειδικά. Μήπως πρέπει να το ξαναθυμηθείς.
0: Ναι.
2: Drums.
0: Καλά, εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δυναμικός, εκρηκτικός, έντονο ρυθμό, ενέργεια, αίσθηση, παθιασμένος. Αυτοπεποίθηση. Πόσα άλλα. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Μα όταν τελειώνει την αυλία, ο ντράμαρ είναι η μηθανής και η άλλη είναι μια χαρά.
2: Ναι.
0: Πάνε να πιούνε μπύρες.

Another Get Talk to You. Πολύ ωραία όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά επίσης. Η Ελένη Καρποτίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ.

0: από τον Πύρο Γιώργο Σκαδά.
1: Θα βάλω πλανήτη.
2: Yes.
1: Τη γάλισσα ο Σόπουλο.
2: Να σου πω, Μιχάλη, ότι η Κλόε Καρντάσιαν για κάποιο λόγο απέχει από το σεξ εδώ και 4 χρόνια.
0: Η Κλόε
2: Καρντάσιαν.
0: Σιγά που είχε και ποτέ.
2: Ναι. Οι νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle ζητούσε 250.000 ευρώ, λέει, για να πάρει Mercedes.
0: Ωραία, και γιατί έτσι την πήραν.
2: Γιατί, ναι.
0: Έλα, μωρέ, το
2: τι ήταν 250.000.
0: Με αυτούς που έκανε παρέα. Ήταν σαν να δίνανε 2,5 ευρώ.
2: Έλα, δώστε τα, ρε παιδιά.
0: Σας παρακαλώ.
2: Ο Αργυρός του κάνανε μια ερώτηση για την παρέτηση Guilfoyle. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δηλώνει. Ας μιλήσουμε για τη μουσική.
0: Ατυχής η απάντηση.
2: Η εμβληματική σειρά Baywatch επιστρέφει, Μιχάλη μου.
0: Και ποιος θα παίζει?
2: Θα παίζει ο γιος του, του Μίτς. Ο γιος του Μίτς θα παίζει. Εδώ ο Λεωνάρδο Ντικάπριο, γυμνασμένος με κοιλιά.
0: Αγύμναστος,
2: ναι, αγύμναστος με κοιλιά. Για βουτιές με την καλουνή σύντροφό του στη Χαβάη.
3: Ωραίος είναι όμως.
0: Πόσο καιρό είναι με αυτήν?
2: Για κάτσε να το πω, να είναι και μια εβδομάδα.
0: Δύο-τρεις ώρες.
2: Α, όχι, δύο-τρεις ώρες.
0: Για αυτούς αλλάζεις, κάντα. Ωραία.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Ναι, ας δούμε με τη δηλητηρία σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα κάποια στιγμή, τώρα σε ένα break, όπως σκρολάει έτσι λιγάκι για να περάσει η ώρα μου, είχε βγει μία, νομίζω μία, κάτι ήταν, που υποστήριζε και έλεγε, μα εντάξει τώρα μωρέ που του ρίχνε, λέει.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, και ότι μπορεί να έχει προβλήματα. Τι έχεις προβλήματα να δηλητηριάζεις τον άλλον?
2: Έλα μου, ντε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πιες το εσύ μόνη σου.
2: Πιες το.
0: Άντε, ντε, δεν μα ξέρω εγώ.
2: Τι είναι αυτά?
0: Τι Ελλάδα κι αυτή.
2: Τι γίνεται εδώ, παιδιά?
0: Όχι.
2: Όχι, ναι, εδώ.
0: Τι είναι αυτό?
2: Όταν σε περιμένω και εσύ δεν έρχεσαι.
0: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ωραίο για τραγούδι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό?
2: Υπαρχιακές συζητήσεις εν μέσω ψηλόβροχου σε μια στάση λεωφορείου. Α, τι συζητάνε σε μια στάση λεωφορείου, Μιχάλη μου?
0: Ναι.
2: Να πάμε σε μια στάση λεωφορείου να δούμε τι συζητάνε. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ, μάλιστα.
2: Τι γίνεται εδώ? Ναι, εδώ.
0: Μη βιάζει.
2: Όχι, δεν βιάζομαι, σιγά σιγά. Κάτι έχει δει, μάλλον.
0: Κάτι λίγα κομμαθημένα, λέει πλουσιόπεδα. Α. Κάποιοι σκοτώσαν μια προβατίνα. Anyway. Τι είναι αυτή?
2: Η Γκαλένα Βελίκοβα, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Star Ελλάς, μάλλον. Star Ελλάς παίρνουν το.
0: Βελίκοβα. Και Star Ελλάς.
2: Η Γκαλένα Βελίκοβα, όχι. Είναι η Κριτική Επιτροπή στο Star Ελλάς. Που ετοιμάζεται, βγαίνει.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δύο κυρίες στα μπουζούκια εδώ.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι, εδώ τι γίνεται.
0: Γύρισε
2: εδώ, ποια είναι? Ποια είναι η κυρία αυτή, Μιχαλή? Η Σακύρα. Α, η Σακύρα, καλέ. Με τον Ζερ Ιμπάκα. Οι πολυρές συναντήσεις της Σακύρα με τον.
0: Έφυγε από το ποδόσφαιρο. Είναι στο μπάσκετ τώρα αυτή.
2: Μια χαρά, μια χαρά με τον
0: Ζερ. Κάποια στιγμή θα περάσει και από το βόλεϊ και από το χόκεϊ.

0: Καλά, μου το θυμηθήκατε το Super Girl.
1: Καλά, τι ωραία, θα τρελαθώ.
0: Super Girl, μπράβο. Οκ, και α, όχο, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε, παιδιά, αυτή καλά, η ώρα.
0: Θα σας πω το δυσάρεστο πρώτα. Οπα. Θα τραγουδήσω έργο, το ευχάριστο είναι ότι... σας έχω ένα δώρο από την εταιρεία Fine Sparkles Jewelry. Μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων από Ασίμι 925 συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική βεβαίως. Κοσμήματα σημαίνια και επίκλησα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή για να δοθούν ως ξεχωριστό δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα. Στη Fine Sparkles θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και κοσμήματα που κρατάνε για πάντα. Επισκεφτείτε το finesparklesjewelry.gr. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι εύκολο. finesparklesjewelry.gr. Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας, να παίρνετε ειδοποιήσεις, να βλέπετε όλα τα καινούργια. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα δώσω ένα τέτοιο κόσμημα ως αποζημίωση για αυτό που θα τραβήξετε. Mm-hmm. Ο Έρμη θα τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ γρήγορα πάνω από το τηλέφωνο. 210-6146-997. Τηλεφωνάμε.
1: Ναι. Μπορείς να τραγουδήσω.
0: Βγάλε με μια γραμμή. Τώρα θα σκοτωθώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο ήταν το τραγούδι?
2: Ποιο ήταν το τραγούδι?
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Αφού δεν τα ακούσατε.
2: Το άκουσα που βάλατε μια μουσική, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Σας αφήνω. Γεια σας. Τηλεφωνείτε χωρίς να ακούσετε. Είναι τα κοσμήματα. Οκ, για πάμε.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει, είμαι εδώ πέρα μια ώρα και περιμένω στη βροχή.
0: Παρακαλώ. Σου έχουμε βάλει σκέπαστο, στο διάλογο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 κορίτσια.
0: Ναι.
1: Είμαστε group καταρχήν. Είμαστε 6 κορίτσια από το LA.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τίτλος του group είναι «Πιάσε μου το μάτι».
0: Μάλλον κάποιο λάθος έχει συμβεί στο τι πρέπει να σου πιάσει ο άλλος. Αλλά το ακούω.
1: Λατρεμένο από τα μικρά κοριτσάκια. Όλες θέλουν να το ακούσουν αυτό το τραγούδι. Λυσάνε. Εσύ ξέρεις από αυτά. Δεν λέω.
0: Τα ακούω εδώ, τα ακούω και σας πει. Οκ. Λοιπόν, κατάλαβα ποιο είναι, αλλά πάμε. 3, 2, 1 και παιδικό είναι. Τύπου παιδικό.
1: Τύπου, ναι. Καύτη σα σφαίρα, πέτας τόσο γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω.
0: Κουνελάκι,
1: είσαι πρωταγωνίστρια, κάνεις τα φλάστα στράφτουν. Κάτω τα χέρια από τη Γαβριέλα, κάτω τα χέρια από τη Γαβριέλα. Πίσω και σας έφαγα. Κάτω τα χέρια. Ποιος πείραξε τη Γαβριέλα? Είπα κάτω τα χέρια από τη Γαβριέλα. Αχ Γαβριέλα, αχ Γαβριέλα.
3: Αρνάκι, άστο, λεπακί.
0: Φτάνει, μέχρι εκεί, τη μάνα. Τίποτα άλλο. Για πάω στην γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Να
0: τραγουδάγαμε και δεν ήσουν έτοιμος. Παρακαλώ. Ελάτε, κυρία μου. Πάει, πες η γραμμή. Σκόνταψε. Παρακαλώ. Είναι κανείς στο τηλέφωνο?
1: Μα τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Ναι, βέβαια, καλή.
4: Είναι η βροχή.
0: Τώρα φτάνει.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Παναγιώτης.
0: Τι γίνεται, Παναγιώτη? Ξέρεις ξέρεις το κομμάτι?
5: Βεβαίως, Κατσάι Γαβριέλα.
0: Κατσάπ Γαβριέλα.
1: Όχι, Κατσάπ, Κατσάι.
0: Κατσάι, εντάξει.
1: Κατσάπα.
0: Κατσάπα. Πού το ξέρεις?
5: Ακούω και εγώ μουσική.
0: Σοβαρά. Πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει ένα κόσμο από την Fine Sparkles Jewelry.

0: Να εξομολογηθώ. Μπορώ να εξομολογηθώ κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από το πρωί στις 7 παρά 10 μου έχει έρθει αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Το χαρτί.
1: Ωραία.
0: Έχει και φωτογραφίες. Oh. Έχει γίνει viral.
1: Ναι.
0: Και λέω στον εαυτό μου, άστο, μην το. Δεν λέγεται
2: μην
0: αυτό.
2: Το πεις, ναι.
0: Δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Αλλά ο κακός εαυτός μου λέει, πες τώρε Καραγκιόζη.
2: Α, θα το πεις τελικά.
0: Ξέρω εγώ. Δεν είναι από τα εύκολα.
2: Ναι, τι είναι.
0: Ο πάστορας, ένας πάστορας.
1: Ναι, ναι.
0: Κριστ Πενελόπ.
2: Ναι, ναι.
0: Τι πάστορα, σαν που το λένε και Πενελόπη. Anyway, είναι ιδρυτής εκκλησίας στην Νότια Αφρική.
2: Πολύ καλό.
0: Όταν λέμε εκκλησία, δεν λέμε χριστιανικά. Δεν ξέρουμε, είναι μια
1: εκκλησία.
0: Ο πάστορα ισχυρίζεται ότι εάν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, μπορεί και τον θεραπεύει.
2: Ωραίο πάστορα.
0: Πώ. Θα σου δώσω στοιχεία, μην νομίζει, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
2: Τι κάνω.
1: Τίποτα.
2: Δεν είπες οδηγία!
0: Η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έγινε παγκόσμιο viral όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον δείχνετε να κάθεται πάνω στα πρόσωπα πιστών και να αφήνει αέρια.
2: Ωραία, θέλω να θεραπευτώ. Πονάει, έχω τένοντα.
0: Θα πας και θα σου κλάσει ό,τι βρει.
1: Ναι. Και θα γίνεις καλά,
0: ο πάστορας υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση αέρα κοντά στα ρουθούνια των πιστών επιτρέπει στην θεραπευτική δύναμη του Θεού. Και είναι ο Θεός, δεν είναι ο Θεός, αφού είμαστε κλάνος. Να εισέλθει στο σώμα του, στο σώμα τους, θεραπεύοντας κάθε σωματικό ή πνευματικό πρόβλημα.
2: Εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει, δεν γίνεται, δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά μπορεί να θεκεί.
0: Φαντάζεσαι να έχει δίκιο.
2: Και θα πάω εκεί και θα μου
0: θεραπευτώ. Πόσα χρόνια λέμε λάθος έκφραση. Κλάσε μου τα, όχι, κλάσε μου τα ρουθούνια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Ναι.
1: Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
2: Έχετε
1: καλημέρα.
0: Όμως.
1: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
0: Τι καλός που είναι.
1: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, Τζαλ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η Jack and Joe's σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Joe's. Το στυλ ξεκινά εδώ.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
11: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α. Εντάξει, γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Michalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Ογκογκογκ, παρακαλώ τα ζώδια.
1: Κριός. Η δημιουργικότητά σας μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες για εσάς τώρα. 10. Ταύρος. Μη βιάζεστε να καταστρώσετε ένα σχέδιο στην εργασία σας που μπορεί να φανεί πιο δύσκολο στη ροή του. 8. Δίδυμη. Μια εξαιρετική μέρα για τα αισθηματικά σας, αλλά η εργασία σας μπορεί να σας αναγκάσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9. Καρκίνος. Προσέξτε κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις στη δουλειά σας. 8. Λέων. Η αφηρημάδα σας είναι χαρακτηριστική σήμερα και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη. 7. Παρθένος. Μια ξαφνική εκδρομούλα θα σας φτιάξει το κέφι και πιθανό να σας οδηγήσει στην αποκατάσταση μιας διαταραγμένης σχέσης. 8. Ζυγός. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται τώρα σας χαροποιούν και σας ανεβάζουν ψυχολογικά. 10. Σκορπιός. Η εποχή είναι θετική για εσάς, όμως οι μέρες αυτές έχουν μια μικρή δυσκολία. 9. Τοξότης. Νέοι ορίζοντες αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και θα πρέπει τώρα να φιλοσοφήσετε διαφορετικά τη ζωή σας. 9. Εγώκερος. Η εργασία σας θα σας προσφέρει πολλές ανταμοιβές και ικανοποιήσεις. 10. Υδροχόος. Θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά για να φτάσετε στην επιτυχία που ονειρεύεστε. 8. Και τέλος, ηχθείες, κάποιες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα σας απασχολήσουν πιο έντονα σήμερα. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Άντε, μπράβο, Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Κρατάγαμε στη μάνα, να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Hey, it's Alex Warren. Taking me out of the ordinary.
2: 95,7 Radio DJ.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Μα τι ωραία είναι να ξυπνάς, να είναι σχεδόν Παρασκευή, προ-Παρασκευή, να έχει αυτή την υπέροχη λιακάδα εκεί έξω και να βλέπεις και τα βουνά γύρω-τριγύρω χιονισμένα. Τι ωραία αίσθηση είναι αυτή, παιδιά. Καλημέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο 95 και από τα Λάρισα DJ. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, θα είμαστε παρέα φυσικά μέχρι και τις 12. Νούμερο 1 επιτυχίες έχουμε. Καλή διάθεση έχουμε. Το Σαββατοκύριακο μία ανάσα μακριά το έχουμε. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο κάπως θα λειτουργήσει καλά σήμερα. Ελπίζω να είστε εξαιρετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με S-House και Call My Name. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσω.

David Maka ήταν το Amazing. Έπαιξε στον αέρα το 95 και 7 Larissa DJ. Σας υποδέχομαι στο φωτεινό κέντρο της πόλης σήμερα με 15 ολόκληρους βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα το χτυπήσουμε το 20 σήμερα. Οπότε νομίζω θα εξελιχθεί πολύ πολύ ωραία ημέρα. Από αύριο βέβαια πάλι βλέπω εδώ βροχές και αρκετή πτώση της θερμοκρασίας και το Σάββατο και την Κυριακή. Εντάξει παιδιά, είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο. 6988-957-957. Το Viper τώρα είναι μόνο του το καημένο. Στείλτε ένα μήνυμα, μια καλημέρα, τη δική σας μουσική επιλογή. Ό,τι θέλετε εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλα με πολύ πολύ αγάπη. www.dj.gr. Φυσικά μας ακούτε online. Και ό,τι άλλο θέλετε έτσι να δείτε και να βάλετε, να δε στείλετε αγάπη, στα social media βρίσκεται πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες. Τι χαμός έγινε χθες με την έλευση του Πρωθυπουργού εδώ στα μέρη μας. Τι υπέροχες εικόνες, απείρου κάλους ήταν αυτοί με τους αγρότες μας να μπουκάρουν με τα τρακτέρ. Υπέροχο, υπέροχο πραγματικά. Τους κέρασαν βέβαια και πίτες και ζεστό.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. All your favorites in one place.

Εύχομαι να κομπανιέστε όπως κομπανιέμαι και εγώ μόνη μου στο στούντιο. Νέο Μισάρον και Another Life σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix από Martin Liu. Έπαιξε στον αέρα του DJ. Κάπως σαν να ξυπνήσαμε τώρα, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί από εμάς έχουμε προβλήματα με τον ύπνο, ήρθαμε μία λύση η οποία έρχεται από το TikTok φυσικά. Αυτό το TikTok που μας έχει έτσι αλλάξει τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Η Viral Tassi λοιπόν που υπόσχεται καλύτερο ύπνο με ένα απλό υλικό λέγεται Salt Stomping. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε σε ένα ταψί θαλασσινό αλάτι και να πατήσετε με αγινά ποδαράκια πάνω για κανένα δεκάλεπτο πριν πέστε στο κρεβάτι για ύπνο. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό βοηθάει στη γείωση και έτσι κάπως χαλαρώνεις και ο ύπνος σε παίρνει έτσι λίγο πιο γλυκά. Δεν ξέρω τώρα τι νόημα έχει όλο αυτό. Μην με ρωτάτε και εμένα. Ό,τι βρίσκω το λέω. Θα το κάνω όμως. Γιατί πραγματικά, παιδιά, χωρίς ύπνο υπάρχει πρόβλημα. Μια μεγάλη καλημέρα στον Στεφανάκο. Until June και Sleepless.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Τρία λεπτά μετά τις 11 και επιστρέψαμε στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στον αγαπημένο 95 και τα Λάρισα DJ. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας από το πολύ πολύ ωραίο και φωτεινό κέντρο της πόλης σήμερα. Καμία σχέση με χθες ο καιρός, Σήμερα άλλα πράγματα ζούμε, αλλά γι' αυτό μας αρέσει. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, παρέα μέχρι και τις 12 φυσικά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, σε περίπτωση που το ξεχνάτε, και έχει έτσι καθιερωθεί να γιορτάζεται από το 2018. Οπότε, να, αν δεν έχετε πλύνει χεράκια μέχρι τώρα, σηκωθείτε, πάτε, κάντε ένα κόπο, παρακαλώ πολύ. Και γενικά να τα πλένετε τα χέρια, ειδικά τώρα που είναι και περίοδος ιώσεων. Αρρωσταίνουμε όλοι. Δεν φταίμε και σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η ζωή είναι απλή. Βάλε λίγο παραπάνω τη μουσική.
2: If you don't like something, change it.
1: Έρχομαι ξανά σε λίγο.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Brenner ήταν το Sky and Sun. Τα έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και 7 Larissa DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα φυσικά μέχρι και τις 12. Και ίσως να είστε σε φάση που ψάχνετε μία νέα θέση εργασίας, μία νέα δουλειά, και σας έχω εγώ τώρα την καλύτερη, γιατί η Φιλανδία, ο Οργανισμός Τουρισμού της Φιλανδίας, ψάχνει έναν άνθρωπο ο οποίος θα γυρίζει στα νησιά του αρχιπελάγου Τούρκου και θα μυρίζει τις μυρωδιές των νησιών. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ταξιδέψετε σε όλα τα νησιά και να μεταφέρετε με ακρίβεια όλες τις μυρωδιές που βρίσκονται εκεί. Πώς μυρίζουν τα ψάρια, ο καπνός από τα τζάκια, τα λουλούδια, τα δάση κτλ. Και φυσικά να δημιουργείται περιεχόμενο για τα social media με σκοπό να προωθηθούν αυτά τα νησιά και να έτσι πάνε περισσότεροι τουρίστες. Η αμοιβή είναι γύρω στις 2.000 ευρώ και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι 25 Οκτωβρίου. Οπότε αν το σκέφτεστε, αν το έχετε, ορίστε η ευκαιρία σας.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

DJ Λούκας και Αττικά τι βέντο έπαιξε δυνατά στον αέρα. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, έχετε βρεθεί ποτέ έτσι σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, πώς να το πω έτσι, κομψά? Είναι, ας πούμε, άσχετος ρε παιδάκι μου, είναι ξύλο απελέκητο. Και προσπαθείς κάτι να του πεις, να του δώσεις να καταλάβει και αυτός δεν θέλει, παρόλο που δεν γνωρίζει, επιμένει στα δικά του. Αυτές λοιπόν είναι οι πέντε φράσεις που θα ακούσεις από ανθρώπους που προσπαθούν να καλύψουν πόσο άσχετοι είναι και τι πρέπει να κάνεις μετά, δεν ξέρω. Φράση νούμερο 1. Αυτό δεν ισχύει. Σε όλα. Χωρίς να ξέρουν. Απλά λένε αυτό δεν ισχύει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Βεβαίως. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εσύ σίγουρα δεν είσαι. Α, αυτό που εμένα δεν μπορώ, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Για κάποια πράγματα δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Δηλαδή, το ότι σήμερα, ας πούμε, είναι 5η 15 Οκτωβρίου, δεν γίνεται να διαφωνούμε. Είναι 15 Οκτωβρίου. Αυτή είναι απλώς η γνώμη σου και κάνουν και το χεράκι έτσι, καδερφτάκι. Και η τελειωτική, ας πούμε, που μετά λες, εντάξει, βάλτε μου δύο κέρματα στα μάτια και σμπρώξτε με στον αχέροντα, εγώ έτσι το βλέπω. Πραγματικά δεν ξέρω, μόνο εγώ γίνομαι εξέλι με αυτά. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Μου λέτε και εσείς τα δικά σας προβλήματα στο Viber. Μισελ Ντελούς και Sexy Love, πες δυνατά στον DJ.

Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Καλά τα πήγαμε. Όχι, μπράβο και συγχαρητήρια. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Εμείς ξέρετε, τα δικά μας αύριο, πάλι στις 10 το πρωί εδώ θα ήμουν, σας περιμένω Παρασκευάρα αύριο. Πώς και πώς το περιμένω αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί κάπως λίγο καταλαβαίνετε, υπάρχει και μία κούραση. Ελπίζω να έχετε μία υπέροχη ημέρα μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Λέω να φύγω κάπως έτσι. Ένα throwback δεν κάναμε σήμερα, ήρθε η ώρα. Είναι η Knack και είναι το My Sharona. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye, bye, bye, bye.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Just play, press play. Εδώ είμαστε στον αγαπημένο σου DJ και σήμερα νομίζω ότι η Πέμπτη δεν χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη δικαιολογία για να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα, γιατί είναι προ-Παρασκευή. Έχει και ήλιο, τι άλλο θέλουμε. Έπεσε όμως το πρώτο χιόνι από ό,τι βλέπω στον Όλυμπο αλλά και στον Κίσαβο. Έχει ήδη από νωρίς το πρωί κρύο. Αυτή τη στιγμή βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία στο κέντρο για βόλτες, για τις δουλειές σας και όλα αυτά. Και φυσικά όπου και αν πάτε με την αγαπημένη σας μουσική DJ, πάμε να ξεκινήσουμε με Cold, τη Φανή Γιαννιώτη, μέχρι και τις 2 εδώ και σήμερα.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

Come on, let's go, όπως λέει και το τραγούδι. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που νομίζω ότι αν τα ακούσεις δεν τα προσπερνάς. Θεωρώ ότι ένα από τα καινούργια είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Φυσικά λέγεται Blinding. Σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Θέλω να σας πω ότι είναι Διεθνής Μέρα Αγρότης σας σήμερα. Οι πραγματικές ηρωίδες, από εγώ. Και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ΕΜΗ. 21 βαθμοί μέχρι και την Κυριακή. Ο Οκτώβριος είναι ακριβώς στη μέση του. Πείτε μου που είστε, τι κάνετε, τι θέλετε να ακούσετε. Εννοείται επικοινωνούμε και σήμερα στο Viber στο 698-8957-957. Μας βρίσκεται στα social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, παντού. Εκεί παίζουν τα καλύτερα βίντεο. Εκεί παίζουν και οι πιο hot διαγωνισμοί. Έρχονται ακόμη πιο ωραίοι διαγωνισμοί εν ώψη Χριστουγέννων. Είναι πολύ καλά, ακούσατε. Δεν είναι καθόλου νωρίς για τα Χριστούγεννα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Silver Apple Eyes τώρα στον DJ.

σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Μαντόνα, εδώ είμαστε στον αγαπημένο σας DJ, DJ.gr, μας ακούτε live όπου κι αν είστε. Εκεί διαβάζετε και πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Harry Potter, έρχονται δύο νέα βιβλία και οι fans δηλώνουν φυσικά ενθουσιασμένοι. Υποθέτω ότι θα τα δούμε και σε ταινία μετά. Γενικότερα, ο Οκτώβριος είναι τέλειος μήνας για ταινίες, γι' αυτό εσείς μην ξεχνάτε ότι στη σελίδα μας στο Instagram, μας βρίσκεται γενικότερα στα social ως Larissa Radio DJ. Στη σελίδα μας όμως στο Instagram τρέχει και ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για τα Village. Για να δείτε ταινιούλες τώρα τον Οκτώβριο με παρεΐτσα, διπλή πρόσκληση για εσάς. 5 παρακαλώ, κάθε Παρασκευή η κλήρωση. Μπείτε, βρείτε τα. Απολαύστε τα από τον αγαπημένο σας DJ και φυσικά τα Village Cinemas στο Fashion City Outlet. Alex Warren τώρα.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Okay. DJ.
2: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet VK Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet VK Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
2: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
2: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
3: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
5: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
6: Ρε, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
7: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Τι θα παραγγείλετε?
6: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Hit Music 24-7. Πέμπτη σήμερα, υπάρχει έτσι μια περίεργη ισορροπία σε αυτή τη μέρα. Η εβδομάδα έχει προχωρήσει. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει να φαίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει, αν είστε από αυτούς που έχουν κανονίσει ή αν είστε από αυτούς που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Και τα δύο νομίζω έχουν τη χάρη τους. Πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Εννοείται με ένα fresh new You Make Me Fall in Love. Πες δυνατά στον DJ μέχρι και τις 2 η Φανή Κανιώτη εδώ.

εδώ είμαστε, παίζουν μόνο τα καλύτερα και πάμε μια γρήγορη βόλτα στα music news της ημέρας και όχι μόνο και στα lifestyle νέα της ημέρας. Βλέπω καταρχάς τη Σελένα Γκόμες, η οποία εντυπωσίασε με αστραφτερή στράπλες κόκκινη δημιουργία σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία των νέων. Μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο ήταν Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία. Πρέπει λίγο να προσέχουμε τον εαυτό μας, νομίζω όλοι. Και θα σας πάω στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία θα συνεργαστεί με την Chapel Roan. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γι' αυτό είπε, και αναμένουμε κι εμείς με αγωνία το νέο τους τραγούδι. Μάρκο τώρα, Niente Regole, παίζει δυνατά στον DJ. Μας αρέσει πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό, φυσικά ιταλικά. Una faccia, una razza.

0: αυτό μου αρέσει πολύ. Κλούνι, πρόσπα, good girl. Like εδώ είμαστε με ένα good boy, τον Λεωνίδα.
1: Νάτο, γεια σα.
0: Καλώ ήρθε. Πήρε άδεια από τη σημαία και
1: πήρα,
0: σήμερα.
1: Ναι, λίγο
0: πήγες για καφέ.
1: Ένα καφεδάκι για
0: έχει
1: ψώνια πήγα.
0: Έξω.
1: Χαμός γίνεται παρόλα αυτά. Ναι, ναι, 15 του μηνός έχουν ακόμα χρήματα τα παιδιά. Μπράβο.
0: Λοιπόν, και παίρνουμε μία μεταφορική να
1: θέλω να στείλουμε κάτι θέματα, ρε παιδί μου.
0: Σηκώνει η κοπέλα, μάλλον όχι η κοπέλα.
1: Ο τηλεφωνητή τη εταιρεία και λέει For English Press 2. Ποιο είναι το νόημα For English Press 2? Δηλαδή, ο Άγγλος θα πει Press 2. Ναι.
0: Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε. Είχα πάει διακοπές στην Κρήτη με δύο φίλες μου.
1: Ναι.
0: Η μία δεν ήξερε αγγλικά και ήμασταν παρέα με κάτι τουρίστες.
1: Ναι.
0: Και του λέει του ενός από αυτούς. Από
1: ναι,
0: αυτούς,
1: ναι.
0: Ναι, του λέει, ήθελε να του πει, έλα μαζί μας. Και του λέει, come on, πίσω από μένα.
1: Καταπληκτικά.
2: You're on 95.7 Radio DJ.

0: I hope you don't. Πέμπτη σήμερα, 47 λεπτά μετά τη μία, όπως πάντα, ζωντανά από το κέντρο της πόλης. Πόλη Λεωνίδας μας είπε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Εντάξει, και στην αγορά εννοείται τα καφέ, είμαστε η πόλη του καφέ γεμάτα. Περιμένουμε όμως, τώρα μιλώντας για αγορά, και Black Friday, σας το έλεγα χθες, και λίγο το Halloween που ψιλοδουλεύει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ήδη στολίσει εμείς εδώ το στούντιο. Βιντεάκι θα κάνουμε φέτος.
1: Βεβαίως, βεβαίως, πάντα κάνουμε.
0: Τι θα ντυθούμε, κολοκύθες? Ναι. Και φυσικά περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Χθες έβλεπα σε μαγαζί, παρακαλώ, της Λάρισσας ότι έχει κάνει τη βιτρίνα, παιδιά, ήδη με χριστουγεννιάτικα. Είμαστε New York, νομίζω. Άρτζι και Μέλλοντι, εσείς το ζητήσατε. Θυμίζω το Viber 6988 957 957. Περιμένω ιδέες για throwback λίγο πριν από το τέλος.

0: Δηλαδή το AI εδώ να δει τι τραβάω. Και άμα θέλει να την κρατήσει τη δουλειά.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο τώρα κάτι. Εγώ κλαίω πραγματικά από τα γέλια εδώ με την AI. Στέλλα Καραζιόλη, Λεωνίδας επίσης στο στούντιο. So beautiful and wild. Φυσικά ήταν throwback και έβεξε στον αγαπημένο σου DJ. Θες να πεις κάτι για την AI?
2: Όχι. Περίμενε, μισό. Με ακούτε? Κοινό μου, με ακούτε?
1: Σε ακούνε πεντακάθαρα.
2: Ωραία. Που λέει ότι θα έρθει το AI να μας πάρει τη δουλειά. Τη δικιά μου να έρθει να την πάρει το AI να δω πόσο θα αντέξει, ρε. Θα αντέξει μία εβδομάδα? Είμαι εδώ 15 χρόνια.
1: Μαζί μου εννοείς.
2: Ποιον?
1: Εντάξει, μη φωνάζεις κυρία Καρατζόγλου, θα γίνω λίγο καλύτερη, θα προσπαθήσω. Εντάξει, πραγματικά όμως έχουμε καουί λίγο εμείς. Έχουμε καουί, ήθελα να πω έχουμε καουί με την, με την AI. Ελπίζω έτσι χαμογελαστούς να σας βρίσκω και εσάς και να μείνετε χαμογελαστοί για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο Παρασκευάρα στις 12 θα είμαστε μαζί. Στις 2 και κάτι Γιάννης Τουμπάνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο εδώ στο 95,7. Λάρισα DJ. Μεσημέρα και Πέμπτης. Μπαίνουμε δυνατά στην σημερινή εκπομπή με φρέσκα και τρελά νέα. Η Σελίν Ντιόν έγινε Barbie. Ο Paul McCartney σνομπάρει την σύγχρονη pop με μία μόνο εξαίρεση. Και ο Daddy Yankee επιστρέφει με νέο άλμπουμ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Λοιπόν, η Celine Dion είναι η τελευταία στάρ που έγινε συλλεκτική Barbie, η Mattel. Έβγαλε μια ολοκένουργια κούκλα που αναπαριστά την αξέχαστη εμφάνισή της στα Oscars το 1998, τότε που μας είχε μαγέψει όλους τραγουδώντας ζωντανά το My Heart Will Go On, δείχνει απλά εκπληκτική. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Ο τεράστιος Paul McCartney παραδέχτηκε σε νέα του συνέντευξη ότι δεν αντέχει καθόλου την σημερινή pop μουσική, με μία και μοναδική εξαίρεση, την Billie Eilish.
1: There are some people I think are really good. You know, like Billie Eilish, I think is cool.
0: Την αποθέωσε κανονικά η Billie, by the way, ετοιμάζει ήδη νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδία για το 2027, όταν σε ευλογεί και ο McCartney. Απλά υποκλίνεσαι, ακούμε μόνο επιτυχίες.

επιστροφή για τον Daddy Yankee, ο οποίος ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 13ου άλμπουμ της καριέρας του με τίτλο La Postal. Μιλάμε για 15 ολοκένουργια τραγούδια με θέμα την αγάπη. 30 Οκτωβρίου λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία και πάμε, ακούμε μόνο επιτυχίες. We got a party to go to tonight.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ, μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899, μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ, μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσόκο ακραίο!
5: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
6: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Μαμάκας.
7: Φαγητό της μαμάς.
8: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
7: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
8: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
7: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
8: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
7: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκίνητο? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
11: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
12: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 592 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στο 95,7. Λάρισα DJ Γιάννης Τουμπάνο στο μικρόφωνο. Μεσημεράκι Πέμπτη, η διάθεση παραμένει στα ύψη και έχουμε ακόμα πολύ καυτά θέματα. Αλλαγές στην Eurovision που θα συζητηθούν ακυκλοφόρητα από Rolling Stones και Calvin Harris. Σε ένα ιστορικό milestone ακούμε μόνο επιτυχίες.

Μεγάλες αλλαγές για την Eurovision του 2027. Μετά την Αυστραλία μπαίνει στον διαγωνισμό και ο Καναδάς. Ακόμα επιστρέφει η Ολλανδία, ενώ τέλος τα 16χρονα, αφού το όριο ηλικίας για να ανέβει στην σκηνή θα είναι αυστηρά τα 18 έτη. Αλλαγές και στην ψηφοφορία. Τέλος οι 10 ψήφοι, πάμε σε νέο online σύστημα όπου απλά θα διαλέγεις το top 3 της βραδιάς και που είσαι ακόμα μέχρι τον Μάιο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο?
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: All your favorites in one place.

Πάμε στους Rolling Stones που έχουν κι άλλα να μας πούν. Ανακοίνωσαν για τις 27 Νοεμβρίου την deluxe έκδοση του 25ου άλμπουμ τους με τίτλο Foreign Tongues, Loose Lips. Θα περιλαμβάνει 5 επιπλέον tracks, ανάμεσα στα οποία και το σπάνιο Bad Lucky Hideaway. Ο Mick Jagger στα 80+ και λαϊδάει κανονικά. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Και κλείνω με Calvin Harris που αποφάσισε να κάνει το επόμενο τεράστιο βήμα. Ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδία της καριέρας του στην Βόρεια Αμερική για το 2027. 18 σταθμοί σε γήπεδα θηρία με την προπόληση να ανοίγει στις 22 Οκτωβρίου. Ο τύπος είναι η απόλυτη μηχανή των dance hits. Σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show, μην κουνηθεί κανείς.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Κάπα Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Κάπα Καζάνα.
1: Electronet Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάμε!

0: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
3: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι η 15η μέρα για το μήνα Οκτώβρη. Και φυσικά και σήμερα είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ, ακούγοντας μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. Μαζί μέχρι και τις 6. Όπως είπαμε και χθες, το περιμέναμε και μας ήρθε ο ήλιος στην πόλη της Λάρισα σήμερα. Το θερμόμετρο έχει ανέβει λίγο στους 20 αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Λάρισας. Πολύ ωραία εικόνα με καθαρό ουρανό, καθαρή ατμόσφαιρα και να βλέπουμε χιονισμένα Κίζαβο και Όλυμπο, τα δύο βουνά τα οποία είναι κοντά στη Λάρισα. Ωστόσο από αύριο ξανά κακοκαιρία. Σε λίγο ακούμε μαζί επιτυχίες από Σόμπ, Fly Project, Lady Gaga. Στο ξεκίνημά μας με Mike is Mine και Παπαδοτέ.

Evening Show της Πέμπτης. Φυσικά και σήμερα είμαστε μαζί σε όλα τα social, Facebook, Instagram, TikTok. Επιτέλους κόλλησε και το Viber, γιατί χθες κάπου είχε κολλήσει. Επομένως τα λέμε όλα στο 6988-957-957. Έχω να αφήσω και τα μηνύματα που χθες άφησα στο διαβάστηκε. DJ.gr, μας ακούτε εκεί 24/7. Ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Έτσι, εν ολίγης, να σας αναφέρω ότι έχουμε διαγωνισμό στη συνεργασία με Pizza Fan, με την εταιρεία Θες Γάλα, αλλά και διπλές προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Έχουμε και νέο application, το κατεβάζετε εντελώς δωρεάν και στο Play Store και στο Apple Store, για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Playmen τώρα, Νταμιάνο. Your girl could never. Είναι στον DJ.

Αυτή η διασκευή τα σπάει. Wonderland Avenue και White Horse. Δυνατά στο DJ Evening Show της Πέμπτης. 15 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 2006, η Sugar Babes ήταν το πιο επιτυχημένο βρετανικό γυναικείο συγκροτήμα του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τα μέχρι τότε στοιχεία. Το 2013, σαν σήμερα, η Madonna αποκλείστηκε από αλυσίδα κινηματογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού κατηγορήθηκε ότι έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια μιας ταινίας. Ενώ το 2021, σαν σήμερα, ο Elton John πέτυχε το πρώτο του σίγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που φτάνει στο νούμερο 1 μετά από 16 χρόνια, όταν η συνεργασία του με την Dua Lipa και το Cold Heart ανεβαίνει στην κορυφή του UK Single Chart. Ένα υπέροχο κομμάτι που ακόμη και σήμερα ακούγεται πάρα πολύ δυνατά και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, εδώ σαν DJ, αμέσως τώρα.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. Bring it back. Back to the music. All the hits on one station. This is Radio DJ.

0: Αυτός είναι ο The Weeknd. Και Feel My Face στο DJ Evening Show της Πέμπτης, εδώ στον DJ. Τώρα, το τελευταίο single από την Taylor Swift με τον τίτλο Patient Zero μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά σε όλα τα παγκόσμια charts. Ωστόσο, το The Life of a Showgirl, το τελευταίο της album, παραμένει στην κορυφή στην Αμερική και με αυτόν τον τρόπο η Taylor Swift γίνεται ο πρώτος solo καλλιτέχνης στην ιστορία όλων των παγκοσμίων charts που συμπληρώνει τριψήφιο αριθμό εβδομάδων στην παραμονή στη θέση νούμερο 1 του Billboard 200. Το album, το chart δηλαδή με τα album. Πλέον, μόνο οι Beatles έχουν περάσει περισσότερες εβδομάδες στη θέση νούμερο 1 του βασικού αμερικανικού chart για όλα τα album. Αυτά μόνο η Taylor Swift μπορεί να τα καταφέρει. Radio DJ.
1: 5,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Μας πει κάποιος τι σημαίνει τη Βέντο. Όπως και να έχει, μας άρεσε αυτό το κομμάτι. Είμαστε εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε και η νέα εκδοχή του τραγουδίου Expectations από την Chapel Roan και την Olivia Rodrigo. Μια φοβερή συνεργασία από εκεί που δεν το περιμέναμε. Και φυσικά τον ενθουσιασμό της για αυτή τη νέα συνεργασία με την Chapel Roan εξέφρασε η Olivia Rodrigo, δηλώνοντας πως ανυπομονεί για αυτό το κοινό τους εγχείρημα και περιμένει και νέες πολλές συνεργασίες. Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στον χρόνο με επιτυχία από το 2006. Fairy Tale Gone Bad και Sunrise Avenue εδώ στον DJ.

0: Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτου. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
5: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο Κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
9: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
10: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
9: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
10: Τι είναι η ταρταρούγα?
9: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
10: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
9: Γιατί?
10: Αμάρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
9: Εσύ που τα είδες?
10: Εγώ όλα τα βλέπω.
9: Αν δεν το βλέπω.
10: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
11: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
12: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. 15 Οκτωβρίου σήμερα 2026 με το θερμόμετρο τώρα στους 20 βαθμούς στο κέντρο της Λάρισας. Από αύριο ξανά βροχές και καταιγίδες στα παιδινά εδώ στη Θεσσαλία. Δυναμώστε την ένταση και αυτή την ώρα όλοι οι νούμεροι επιτυχίες είναι εδώ. Σε λίγο ακούμε Kimo Sounds, The Temper Trap, Damiano David. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Ζέινα και Ζενάντο.

95,7. Εμείς τώρα όπως και κάθε Πέμπτη πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε την Ella Langley με το Chosen Texas. Νούμερο 4 έχουμε νέα εισόδου στην πεντάδα με την Ashi και το Stop the Wedding. Νούμερο 3 Jamie Miller, Baby Doll και αυτό νέα εισόδου στην πεντάδα στη Μεγάλη Βρετανία. Στη θέση νούμερο 2 παραμένει σταθερά η Σιένα Σπύρο με το Great Expectation. Ενώ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφαία θέση της Μεγάλης Βρετανίας είναι η Taylor Swift με το Patient Zero.

Αυτό είναι το Blinded. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα κάνεις καθιστική ζωή, κάθεσαι με τις ώρες στο γραφείο. Σου έχω fit tips έτσι λίγο για να ξεμουδιάσεις τη μέρα σου και να κρατιέσαι και σε καλή φόρμα. Σήκω τώρα καταρχήν και κάνε μερικά βαθιά καθίσματα εκεί που είσαι, δίπλα από την καρέκλα του γραφείου σου. Μόλις ξύπνησες το μεταβολισμό σου. Νούμερο 2. Πέταξε τις έτοιμες μπάρες υγιεινής πρωτεΐνης που νομίζεις ότι καταναλώνεις είναι γεμάτες κρυφή ζάχαρη. Προτίμησε λίγους ξηρούς καρπούς. Και νούμερο 3. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου σήμερα. Κοιμήσου ένα ολόκληρο 8ωρο. Ο ύπνος είναι το καλύτερο δωρεάν λιποδιαλυτικό. Είναι μικρές αλλαγές με μεγάλα αποτελέσματα. Ολίβια Ροντρίγκο τώρα.

Αυτό είναι ο Lil Nas X. Old Town Road, εδώ στον 95,7 Larissa DJ. Και τώρα η deluxe έκδοση του album Habibti χαρίζει στον Drake το 18ο νούμερο 1 της καριέρας του στο chart των Top R&B Hip Hop Albums, σπάζοντας την ιστορική ισοπαλία με τους The Temptations αλλά και τον Future. Η όθηση για αυτή την τεράστια επιτυχία δόθηκε στις 2 Οκτωβρίου με την άφηξη του Habibti, μιας διευρυμένης ουσιαστικά έκδοσης του αρχικού άλμπουμ, που πρόσθεσε ο Drake σε αυτό το νέο άλμπουμ 4 νέα τραγούδια στην αρχική λίστα των 11 τραγουδιών. Σε αυτά τα νέα 4 τραγούδια ενσωματώθηκε και το Solar Eclipse με τη συμμετοχή του Don Toliver. Φοβερό κομμάτι. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας με Travis Scott, Playboi Carti. Είναι το Fame και παίζει στον DJ.

Αυτή είναι η Αντέλα με τον Νικόλ Κίντμαν στο DJ Evening Show της Πέμπτης, εδώ στον DJ. Τώρα, σου έχω τρία μεγάλα πακέτα προσφορών για οριστική απαλλαγή από την τριχοφυΐα αλλά και έξτρα φοιτητική έκπτωση. Φυσικά όλα αυτά από το Laser Salon, γιατί ο Οκτώβριος είναι ο ιδανικός μήνας για να ξεκινήσεις το δικό σου πρόγραμμα Laser αποτρίχωσης. Οι top προσφορές Οκτωβρίου που δεν πρέπει να χάσεις είναι το αγαπημένο κόμπο με 4 συνεδρίες full bikini και μασχάλες μόνο με 120 ευρώ. Για τελείωτα λίγα πόδια, εννοείται, σου έχω 4 συνεδρίες full πόδια μόνο με 190 ευρώ. Και η απόλυτη επιλογή full body με 6 συνεδρίες για όλο το σώμα μόνο με 480 ευρώ. Δηλαδή, μόλις 80 ευρώ ανά συνεδρία. Και έξτρα φοιτητικό προνόμιο. Δείξε τη φοιτητική σου ταυτότητα και έχεις μείον 15% έκπτωση. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται από την Ιδάσιο για την επόμενη ώρα με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εμείς ξανά μαζί αύριο, απόγευμα Παρασκευής, ακριβώς στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους!

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλοι εδώ. Καλησπέρα, Πέρος Πέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στον 95 και 7 Λάρισα DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσιου. Για την υπόλοιπη μία ώρα, μέχρι και τις 7, παρέα πάντα με τι άλλο. Με τις νούμερο 1 επιτυχίες.

Jay Luma με το I've Got Glitter. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 15 Οκτωβρίου του 2026. Να πω και χρόνια πολλά στον Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν σήμερα. Μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη της Λάρισας είναι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγο καλύτερα από χθες, χθες είχε περισσότερο κρύο, ομολογώ. Εσείς συνεχίζετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Μας ακολουθείτε σε όλα τα social, σε Facebook, X, Instagram που τρέχουν πάρα πολύ διαγωνισμοί. Λαμβάνετε έτσι μέρος. Ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Συνεχίζουμε με το Just Can't Get Enough. Δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

DJ Throwback για σήμερα Πέμπτη. Ήταν η Katy Perry με το I Kissed a Girl. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Φύγαμε όπως κάθε φορά για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Πριν πάω λοιπόν, να πω και τις καλησπέρες μου εδώ στο Viber, στο Δημήτρη, στον Στέφανο, στη Μαριάννα, στον Κωνσταντίνο, στον Παντελή, στον Γιώργο και στο Γιάννη. Ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το νούμερο 4 προς την κορυφή. Νούμερο 4 λοιπόν, Ταύρος. Η επιμονή σου μπορεί να αποδώσει καρπούς ιδιαίτερα σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Στο νούμερο 3, Καρκίνος. Η προσπάθειά σου μπορεί να ανταμυφθεί και να ανοίξει ο δρόμος για μια ευχάριστη οικονομική εξέλιξη. Παναγία μου, θα πω εγώ εδώ. Στο νούμερο 2, Ζυγός. Ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να γίνει η αφορμή για μια νέα ευκαιρία. Και ο νικητής για σήμερα είναι ο Υδροχός. Μια συζήτηση με το κατάλληλο άτομο μπορεί να σου δώσει την υποστήριξη ακριβώς αυτή που χρειάζεσαι. Baby doll για τη συνέχεια, δυναμώστε.

ήταν το Crazy και έπαιξε δυνατά στον DJ. Και εμείς κάπου εδώ θα πούμε αντίο σιγά σιγά. Περιμένω Λεωνίδα Πέπλη να έρθει στο στούντιο από λεπτό σε λεπτό. 7 με 9 λοιπόν, Λεωνίδας Πέπλης, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Εγώ σας αποχαιρετώ, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 6 όπως κάνουμε κάθε φορά. Φιλιά πολλά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Πέμπτης.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Station. This is Radio DJ. Εδώ είμαστε, καλησπέρα Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Σε όλα τα social media, στα Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Και εννοείται είμαστε εδώ σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου να ακούσουμε όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Πραγματικά έχω ερωτευτεί το συγκεκριμένο σκηνικό του καιρού. Που ρουζουλίζει αρκετά, ε! Nothing breaks like a heart. Πραγματικά θέλω φωτογραφίες στο Viber. Για στείλτε.

Και όχι μόνο αυτό, εννοείται κάνετε like στις δημοσιεύσεις για να εμφανίζονται περισσότερες σε εσάς. Και το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι εκεί εκτός από το να διασκεδάσετε με τα υπέροχα βιντεάκια που κάνουμε ή βλέπετε μέσα από το στούντιο ή εκτός από το στούντιο, συμμετέχετε και εσείς σε όλα αυτά. Περιμένω και το δικό σας μήνυμα και εκεί. Λοιπόν, πάμε στο site www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται στην κατηγορία διαγωνισμοί, η οποία είναι μια πολύ ωραία κατηγορία για να πάτε να δείτε και να κερδίσετε πλούσια δώρα από τον DJ. The Weeknd, Daft Punk, αυτό είναι το Starboy. Το ακούς τον DJ 95,7 σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες εδώ.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24-7. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση, γιατί γίνεται ένας μικρός πανικός, ειδικά εδώ στο κέντρο της πόλης. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι κόκκινα τα πράγματα, σύμφωνα πάντα με το Google Maps. Βλέπω σε Ηρών, Πολυτεχνείου, Ιωαννίνων, όπως επίσης στην περιφερειακή οδό Λάρισας, εκεί στον κόμβο της ΔΕΙΑΛ. Όπως επίσης και στην Αθανασίου Λαγού, Ανθίμου Γαζή και Παπαναστασίου, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, χωρίς βέβαια ωστόσο να μην υπάρχουν έτσι προβληματάκια με την κίνηση. Γρηγορίου Λαμπράκη τα ίδια, στην Γεωργιάδο απέναντι από το υπεραστικό κτέλνομου Λαρίσης, αεροδρομίου και γενικά στην οδό Βόλου, κλασικά εικονογραφημένα με πάρα πολύ κίνηση. Έρχεται Sweet Disco, Ella Henderson με το React.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε το μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
7: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
8: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
7: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
8: Τι είναι η ταρταρούγα?
7: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
8: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
7: Γιατί?
8: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
7: Εσύ που τα είδες?
8: Εγώ όλα τα βλέπω.
7: Αν δεν το βλέπω.
8: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
6: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
9: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24-7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης ανέση υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Θέλουμε και ζακετούλα, έτσι. Λεωνίδας Πεύλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 698-8957-957, αλλά και στα social media. Επιστρέφω σε λίγο με θέματα.

Εντάξει, πραγματικά τι κομματάρα το συγκεκριμένο. Είναι το personal, το ακούς τον DJ 95,7 σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαγωνισμό. Εννοείται στην κατηγορία διαγωνισμή, θυμίζω www.dj.gr από την Θες Γάλα, γιατί κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί κερδίζουν ένα box γεμάτο προϊόντα Θες Γάλα. Και επειδή ο Λεωνίδας εννοείται κάνει τις βόλτες του από τα γραφεία του σταθμού εδώ στα στούντιο όλη τη μέρα 24 ώρες 24 ώρες, ανοίγει για το ψυγείο. Παιδιά, το άνοιξα, να μην λέμε και χαζομάρες. Παιδιά, έχει όλα τα προϊόντα της Θες Γάλα. Είναι καταπληκτικό, οπότε πρέπει να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή. Είναι πανεύκολο. Μπαίνεις στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, βρίσκεις το post που έχει την Θες Γάλα, το λογότυπο και γενικότερα τα προϊόντα, και αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις follow εμάς την Θες Γάλα και tag τους φίλους σου για να διεκδικήσεις αυτά τα υπέροχα γευστικότατα έτσι δώρα, που μην ξεχνάμε ότι η Θες Γάλα είναι από εδώ, από την Θεσσαλία. Και εννοείται όλα τα προϊόντα τα σπάνε. Λοιπόν, τα έχουμε εδώ, οπότε όσοι κερδίσουν θα έχουν την ευκαιρία να μας γνωρίσουν και από κοντά.

0: Upside Down εδώ στον DJ 95,7 15 Οκτωβρίου σήμερα. Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες του 24/7. Εννοείται πάντα και στην κατηγορία πρόγραμμα από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 η Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσιου και εμείς εδώ 7 με 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά με τα καλύτερα θέματα, επιτυχίες, τους διαγωνισμούς μας. Όλα παίζουν δυνατά εδώ στον DJ 95,7. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αφήσω με ένα throwback. Τι λέτε?
1: Let's go.
2: Okay, let's go.
1: DJ Throwback.
0: Wonderful life, never give up. It's a wonderful life, λέει συγκεκριμένα το τραγούδι. Και είμαι πολύ μαζί.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.

0: 97,7 Radio DJ.
1: This is Lady Gaga.
2: This is David Guetta.
3: Hey, it's Bruno Mars.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.